Σίγουρα νοό, Σονόρα, Λουτίνι, Λου, XHUSH, Τούβις, Γαστιγάτζε, Ούντο Γαϊό, Νελούνι, Ζέτα, Καβόλκα, XHCAV, Ζέτα, Γα, Τάπα, Ούντο Γαϊό, Σαντάνα, XHNTA, Σόνο, Γα, Ούντο Τούβι, Ναβοχώα, XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digi Internet Chona www.givariu